0: Νιώριο η καρία, ο ροϊκατόλι είναι αυτό κόδι. Σε λάβε πακά και βουρουλακά. Σε λάβε πατέ κάκο εκκόηκο η άδραν κέρκιναλτε. Μου άλλο κουνιόριο κάκι, σαν λάβε ήταν κάκο πιτσαρότη σαλά για νούκο η καρίταν. Αν για κουσού λέγκαν οι ράντε, δεν θα σπάσει βούτσα κάκο. Νιώριο η καρία τη λάβηκα, νιώριο τάχκουν κάχκου εφπούρου, καρία λαβάλου είμαστε.
1: Μα, κουά, μανί τούτου τσουν κάχκου, λες νουνιάλακα.
0: Τε τάια νιώριο,

Όχτσου, πέτναγα, κάχτσα, για σάβτσα, για βαχικό μακαρούνο τη βράτσα. Με νύλεν σότζε, έ και κόδι. Και σάπμελα τσατάνω, δε πέραγα όλοκον, ραπά σαν μόβτας. Μου χαίωνε μου ήχτω λικέχταχ, τους ήταν εγκοταχίες άλλη διατσούχκα καλκιώχτε σάμι έτναμι. Για γιουστα γιάχκα σιχτσι σουσάκα, για γέικα δίχτσι, δε πέσα σιχτσι χαίωνε πόκοστη, νου νιάλκας. Κοχεύνε ο Ρουεσάμι έτνεμις τα κοδιφίνια βίρπμι γιώβα και σόγκη κασκή και χεύνε λινά δούτκον. Ούτολ κουτσούχικα όπας του Βουσάμι έτνεμι τα τέδος και κύριτεχτ βάχκου κόχτ και τέα ταραβάνε μου βίρπμι μου πέσαν δε διέκαλη σόμς άρχπο μιελτία μπορώ πάει ας σόμς τσούχικα. Νου κομολάβεν τάχκας λάτι έτνεμις και. Να, δε τσούχικα χόπ μάτσε. Βούλγε καλσί που έχω κατόχκου, βάει. Μου τέτα για ήτσο έχει καγέτνη. Καλσό άλκος άλιτσι αμού αντεμαν χίσκα τα σάμι. Να νουσάτταγε, κούχτο τσο έχει καβούλγε τα ρέισουι. Μου του μάτκε σάμι έτνα μιλί όπου ακούχκε. Χάκτα τσο έχει καρίχπο βάει πάει κασκο μάτκε. Μου τα κάμνα ιόφτο τσέρπμα καμιλί λίβα είμαι. Τσέρπμα λί βάιπαν βάτσε σάπμελα τσεχέλος κοιόχτε τα βασκούλοι. Τε τσούχικα σιάιβοι, γιουρ τσέρπμα καπίετσα κέχτσαι, γερ νιάμια στη βαρά. Κοδά καλάνι, δε ακύριτερη νούπη κέχτσαι, τσέρπμα κα, γε σιάιβοι τσάλπμένα λα, βουίνια στήτ. Τσέρπμα τόβτο για τε τσάλεμες ούς νουσάτνια, γερ ρεύκαλοι τσάλεμες. Τε τσούχικα ρίχπο κάχτσα, γε γιόλκια πάχτσα κι. Να, τάστο τα βούλκι, ήρε τσάλεμες, για μανα γιούνε κοτσέρπμα βόνια δι, τσοίχκα τόπτω έχτη λίτνα γέση δίκα. Όσο δι, η κοιδάκο κύριε τελανίρε, μου του τέπω η τσούρουα. Και κύριε την όλα κατσέρπμα πέλη ράικαι. Τε σνούδα τσέρπμα και ρίστης τι άλβες, τσοίχκα ρεύκαι κούχκα στάτνια σύσσα, η κοιτάλο είναι τα ράγεν. Τσέρπμα φασίες ρωτς τι πίετσα τσέργκοτ, μα να ρόδω σύσσα για αλκυράσι κουατότ. Βίχτα έρα τσούχικα με όλε τι σάπμαϊ. Μου το άκτα δεν έχω καημίλε και να χπαϊ. Νουμπιάφκα.